Αρήβουνα σχομάσια ο αρμά, ηλιά χταμά. Συγγνώμη, δεν θα κάνω να κάνω ματσέρι. Μου σπαπνί γουνα παγρήμπι, καϊ γουάιρα σίμι. Ουάρα, κομμουνίκα, σιόν προγράμμα. Σου τι αϊσιούν, ίσχα γίνα θα κάνω σου μακουσί, σχα σου μαχού ματσάσχα. Σαρικανοκέ που χάνει να κτιάμ. Τι τα τσά, μα η τα τσά. Μάνα νόκα τάγα.